Και ατσαλόγε δάτο η βολέ, και αρέτα η μαϊμόν λαϊτέ η έτσιν. Τερέρο, λέλο, λέλο, λέλο, λέλο, λέλο, λέλο, λέλο, λέλο, λέλο, Etni miella le anne ristin, si sa miella le ramnanne, olole lolo, le lolo, le lolo, e sa sa moglio cristin.